Μασκού, αχ το έλα είναι τλενσίν, έζελ μαού είναι ουτανσίν, έζελ μαού είναι ουτανσίν, έχ μαγατ κι ιωβά, τα εις μουσικα τόβα, έζελ μαού είναι ουτανσίν.

Τα σκοί του βάλγουσες ίγκαμπλίν. Τα ξυνέματα μάιλμα. Μίξαλες έιλες αίντουν τμασίντ.